Όλη η Ναμεμπά Σαγγί, Μπέλα. Όλα και ο Ιλοδόσκολο, ο Σούντο Μαμπάσα, ο Σούντο Σεματάμπα, ο Σούντο Μουνιά Σιμέντ. Είναι νέο, είναι καφούνα. Καφούνα δεν είναι τα πνό, στεγεδεά, με τον δειλή μου κότη. Μπαίνει, μη πάγα νιό μπούντα να δι... Σουράζι, Μπιγμόμπα, Ζάκα, να Σάμου.